Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: έχει χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attract και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Here we go. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε αίμα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Αγριεύει η Ρωσία μετά το συντριπτικό χτύπημα των Ουκρανών σε δηληστήρια της Μόσχας. Απειλεί με μαζικές επιθέσεις. Ιστορική στιγμή για την ιατρική. Ξεκίνησαν στη Βοστόνη δοκιμές αντιγυραντικής θεραπείας σε ανθρώπους. Η θεραπεία θεωρείται πως θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθένειες που έχουν σχέση με το γύρας. Όταν έχεις έμπνευση, όλα είναι απλά. Η Taylor Swift αποκάλυψε πως κατάφερε να ολοκληρώσει το τραγούδι της για την ταινία Toy Story 5 μέσα σε 8 μόλις ώρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 32 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Hey, this is Ed Sheeran here.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Παρασκευή, τίποτα, τι ωραία.
7: Τι ωραία.
6: Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κατάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η ανεμιβόρη, 7 από φόρο, δροσούλα. Εντάξει, η θερμοκρασία 31 Κελσίου, η δροσούλα λόγω για το απόγευμα προς βράδυ.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Λίγες νεφώσεις και η Θεσσαλονίκη στους 29, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κηφισιά 22, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 24, Λονδίνο 19, Ρώμη 23, Παρίσι 21, Κύπρος 18, Μαδρίτη 24, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη. Ντουμπάι 33, τέτοια ώρα.
7: Τι
6: Σιγκαπούρη 29. Για τα μήνυματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Μάλιστα. Είμαι διαβασμένο σήμερα.
7: Γιατί? Γιατί, για πες μου το λόγο.
6: Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή.

0: New Religion. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο Κηφισού από το Περιστέριο στην Αχαλκιδόνα. Η άνοδο λεωφόρου Φιλή στο Καματερό. Κίνηση έχει και λεωφορείο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά. Επίση η άνοδο Σαρδιτού και τέλο η ανηφόρα τη Κατεχάκη σε Ηλιούπολη και Καρδά. Μηνύματά σα στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε χθε?
1: Τι κάναμε, εγώ βγήκα για μια πίτσα.
2: Πίτσα.
0: Με γιώτα, έτσι.
1: Πάντα. Το βράδυ είναι άλλε ώρε.
0: Είναι με ύψιλον.
3: Ωραία, ωραία, μπράβο. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς.
0: Εσύ?
3: Εγώ πήγα φυσιοθεραπεία και μετά σπίτι, τίποτα.
0: Ναι, φυσιοθεραπείες, αυτά, βελονισμούς.
1: Και τα φυσιοθεραπείες κάνουν οι αθλητές.
0: Α, τέλεια που κάνει, αυτός είναι αθλητής.
3: Ναι, καλό.
0: Εσύ?
2: Εγώ τίποτα, χάζω εγώ στην τηλεόραση, ναι, δεν.
0: Μάστο, μάστο.
3: Εσύ.
1: Πού είσαι σαν κουφετάκι σήμερα?
0: Εγώ?
1: Ναι,
0: χθες.
1: Ναι.
0: Ήμουν νησιώτησα. Καλεσμένος στο γλέντι του Ολυμπιακού. Η πρόεδρη, ο Μπαρτζόκας.
1: Φωτογραφίες έβγαλες?
0: Ό, δεν με παρακολουθήσεις γι' αυτό. Για μπαίνεις στα story μου.
3: Εκεί με την κούπα.
0: Μου φέρανε τις κούπες στο τραπέζι.
1: Θα τρελαθώ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Και τόσο απλά έχετε γενέθλια σήμερα. Αν έχετε τα γενέθλιά σας, για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άτακτοι, παιχνιδιάρδες και νεανικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Το να βρείτε ένα μοναδικό μονοπάτι να ακολουθήσετε είναι δύσκολο για εσάς, αφού έχετε πολλά ταλέντα και δεν σας αρέσει να δένεστε με ένα μόνο πράγμα. Και γιορτάζουν σήμερα
0: και...
1: ο Παΐσιος,
0: ο
1: Ιούδας,
0: μάλιστα,
1: ο Ζώσιμος, η Ζώσα και η Ζωσιμαία.
0: Καλά. Ann Wilson, 76 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια του rock συγκροτημάτος των Heart. Kathleen Turner, 72 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός. Paula Abdul, 64, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Boris Johnson, 62 ετών, Βρετανός, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι άλλο έχει σήμερα. Στα σήμερα το 1968, Rolling Stones, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Jumping Jack Flash. Πιο πίσω, σαν σήμερα το 1964, το συγκρότημα Math and the Vandellas ηχογραφεί το τραγούδι Dancing in the Street.

0: Man, Μάθανε Μαντέλας. Τι ωραία. Γελάτε γιατί οι ζέστες είναι εδώ. Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβηρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από ένα αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες, ανακάλυψε κλιματιστικά τείχου τα Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU για κάθε ανάγκη και για κάθε budget. Okay? Όλα με WiFi, 5 χρόνια εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα το στο καλοκαίρι, μπορείς να πεις απλά hashtag ευχαριστούμε Willis Carrier.

0: Δια, τι ωραία.
1: Τι έγινε, α, όχι. Καλέ, πού πάμε.
0: Ναι, είναι διαλυμένο το μαγαζί σήμερα, φίλοι και φίλες που μας ακούτε. Ναι, είναι, ο καθένας είναι στην καρακοσμάρα του. Λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Πού πάμε.
0: Για ελάτε παρακαλώ, διότι υπάρχει ένα διπλό εισιτήριο. Να πάτε και να έρθετε προς οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJet. Οι τιμές είναι εκπληκτικές. 24,5 ευρώ για άνδρο μέσα σε μια ώρα φτάνεις εκεί. 33,7 για Τίνομ σε δύο ώρες. Μύκονος Πάρος γρήγορα, δεν σε νοιάζει. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάντε τις κρατήσεις στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Λοιπόν, θα δώσω κάποια στοιχεία σε όποιον έχει τηλεφωνήσει και αν βρει ποιο είναι το νησί, έχει κερδίσει το διπλό εισιτήριο από την SeaJets. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Τάκης είμαι.
0: Το σκέφτηκες, νομίζω.
3: Ναι, ναι.
0: Είπες, ο Τάκης. Okay. Δεν μου λες, Τάκη, για προσεξέ, θα σου δώσω πληροφορίες. Το νησί είναι ηφαιστιακό και ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους. Πρωτεύουσα του νησιού η Πλάκα. Το νησί έχει σχήμα πέταλου, αν το δεις στο χάρτη. Έχει και δύο σβηστά ηφαίστεια. Έχει ορυχεία. Υπάρχουν λατομεία με μπετονίτη και καολίνη. Τα έχω δουλέψει, ξέρω. Είναι γνωστό και για τα ψαροχώρια του με τα διάσημα σύρματα, εκεί που οι ψαράδες φυλάγαν τις βάρκες τους. Ποιο είναι το νησί?
2: Μήπως είναι η Μήλος.
0: Μπράβο! Είναι η Μήλος.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Έχεις κερδίσει διπλό εισιτήριο από την SeaJets.

0: whatever, whenever, όποτε και όπου, δεν μας νοιάζει. Σωστά, για λάτε παρακαλώ. Και ενώ προηγουμένως σας δώσαμε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Αιγαίο, μήπως θες να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες? Γευστικό ταξίδι μιλάω. Και να μην φύγεις καν από τη γειτονιά σου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac NDE, γεμάτες αμερικάνικη απόλευση. Χοιρινά ρίμπς με γλυκά barbecue sauce. Διπλά μπέργκες, Χριστέ μου. Παστράμι, crispy chicken burgers. Πίτσες με γεμιστή κρούστα. Onion rings. Onion rings, έχω καιρό.
1: Φανταστικά.
0: Παναρισμένη μοζαρέλα. Chili cheese. Chicken strips με dip και φτερούγες κοτόπουλου barbecue.
1: Χαμός γίνεται. Ξέρω.
0: Για να το πας και κανένα βήμα πιο κάτω, ψωμάκια μπέργκερ και τσάπ με πίκλες, αγκουράκια, τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή dressing. Μας τρελάνε τα Lidl. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγματα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα burger. American is calling στα Lidl.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.

0: Ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί Ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ναι, έχουμε Repower. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Κάνω, κάνω, βάζω,
4: βάζω
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε.

0: Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Επιτραπέζια. Όχι, θα το βρούμε και το επιτραπέζιο. Εντάξει, οκ. Να σε ενημερώσω ότι αν ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, οκ, το summer των αυτοκινήτων του Stock Center τη Βελμάρ προσφέρει όφελος απόκτηση έως και 3.000 ευρώ στις 22 Ιουνίου. Α, τελειώνει σε 2-3 μέρες. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα στα περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινάει μόνο για λίγες μέρες ακόμα, μέχρι τις 22 Ιουνίου. Breakfast FM in bed, είμαστε έτοιμοι να τηλεφωνήσουμε, να ξυπνήσουμε κόσμο. Ωραία. Μπορείτε να μου στείλετε και εσείς μήνυμα στο Viber
1: 69 31 952 952.
0: Αν θέλετε να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον για λογαριασμό σας, να του κάνουμε έκπληξη, ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Okay. Τι έχουμε εδώ? Άρχισε ο παιδικός σταθμός.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω? Λιάν, μπορώ να μιλήσω?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ελιάν. Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις, Ελιάν? 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιοφωνό. Έχεις γενέθλια σήμερα, σωστό?
3: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, πείτε του πως η μαμά η Ζουέλα, ο μπαμπάς ο Φίλιπ και η αδελφή του η Σελίνα τον αγαπάμε πολύ και του ευχόμαστε Happy Birthday Big Boy.
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Παίζεις πολλά
4: επιτραπέζια.
3: Ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου, Ελιάν? Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
3: Ούνο.
0: Σωστό, σωστό. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Bye bye. Να κάνουμε το επόμενο.
4: Ναι, ναι.
0: Πάμε παρακαλώ, ελάτε.

0: Άννα.
1: Ναι.
2: Μωδιστομοτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν τα όργανα.
1: Όχι.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι, δεν το έκανε.
0: Θα ήθελα, λέει, να πάρει τη γυναίκα μου, την Άννα, να της δώσουμε, λέει, ευχές από μένα και από τα δύο υπέροχα πλάσματα που έχει φέρει στη ζωή μας. Σήμερα η γενέθλια, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, η γυναίκα μου.
1: Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης μου.
0: Σου εύχομαι, λέει, υγεία, τύχη και να μην χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο χαμόγελο που με κάνει ευτυχισμένο. Σε αγαπάω όσο τίποτα, ο άντρας σου, να μου.
1: Εγώ τον αγαπώ πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, έγινε συμφωνία.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
5: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια, λέει, λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
5: Εσύ.

Hit My Heart. Καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by Day. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρρος, την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί σε μια special εκπομπή με το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Μάθε περισσότερα στο atticasradio.gr.

0: και παρακαλώ για άλλα. Αυτό το ημίωρο δεν ξέρω. Πέσανε όλα τα giveaways μαζί. Σας τα δίνουμε. Δώσαμε εισιτήρια για τις Jets κτλ. Ο 95,2 Athens DJ και οι Feel Good σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή avant première της ταινίας Fuse. Okay. Εκρηκτική περιπέτεια δράση με πρωταγωνιστές Aaron Taylor, Johnson Theo James και Sam Worthington. Καλοκαιρινή avant première την Τρίτη που μας έρχεται, 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Έγκλης Ζαπίου.
1: Τι ωραία παιδιά, τι καλοκαιρινά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στείλτε μήνυμα τώρα αν θέλετε στο Viber. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
2: 6931-952-952.
0: Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Εσείς οι νικητές θα πάρετε απαντητικό μήνυμα στο Viber. Fuse, avant premiere, 3η 23 Ιουνίου, 9 το βράδυ στην Έγκλης Ζαπίου. Θα μας πεις τα ζώδια τώρα ή μετά?
2: Μετά λέω.
1: Μετά.
0: Έλα, άλλη καν κουμάντο εδώ. Γιατί ρωτάω?

0: Δεν τον παρακαλώ.
1: Πείτε μας τα ζώδια να προλάβουμε.
2: Ναι, ναι, κρυός. Φανείτε περισσότερο ρεαλιστές και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. Αποφύγετε υπογραφές συμβολέων. 7. Ταύρος. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, ειδικά σε οικονομικά θέματα. 8. Δίδυμοι. Προσπαθήστε σήμερα να είστε πιο σαφείς και πιο ξεκάθαροι στην επικοινωνία σας. 8. Καρκίνος. Κάποια οικογενειακά θέματα μπορεί να έρθουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Λέων. Ένα καλύτερο διάστημα αρχίζει τώρα για εσάς και οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις αρχίζουν να λιγοστεύουν. 10. Παρθένος. Γίνετε πιο δυσπιστοί αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος του μήνα στις προτάσεις που θα σας κάνουν. 7. Ζυγός. Κάποια καθημερινά προβλήματα θα απαιτήσουν προσωρινά την προσοχή σας. 7. Σκορπιός. Η δημιουργικότητά σας μπορεί να σας οδηγήσει στην επιτυχία σας.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Τα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
9: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
8: Φύγαμε!
10: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
11: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο το Πάξ. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπι! Wow.
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
15: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
13: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
21: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
22: Ποιος?
21: Δεν ξέρω.
20: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
23: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
24: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
25: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
24: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
29: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Park in the Park 2 Powered by the E.
30: Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
31: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
30: Με μια special εκπομπή
31: με το νούμερο 1.
30: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E.
31: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
30: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
32: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα εμπλοκή στη Μέση Ανατολή με το καλημέρα της συμφωνίας. Ανέβαλε τελευταία στιγμή ο αντιπρόεδρος J.D. Vance το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Ελβετία για την υπογραφή του μνημονίου. Αγκάθι παραμένουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Τέλος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τους Αμερικανούς. Ελεύθερα περνούν τα δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς. Περιπλέκεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα, ίχνη αίματος και DNA του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου. Ποινική δίωξη σε βάρος ελεγκτή του μετρό. Φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες χωρίς εισιτήριο, προκειμένου να κάνει τα στραβά μάτια. Ελληνίδα κοντεύει να γίνει Έμιλι Ρατακόφσκι. Η στάρ και σύντροφος του σκηνοθέτη Ρωμέν Γαβρά ήρθε ξανά στη χώρα μας, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τη μαγευτική Σύφνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
32: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 32 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
30: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που το αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
32: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: 15 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόβο Δημοκρατίας έως τον κόβο Κηφισίας. 5 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόβων Πεντέλης Κηφισίας, όπως και στο εξόδου Διαλαμίας στις δύο κατευθύνσεις. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει η παραλιακή από το νέο Φάλερ προς το λιμάνι του Πειραιά, η ανηφόρα της Κατεχάκη αλλά και η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Επίσης να πούμε ότι η λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού είναι λίγο καλύτερες σήμερα. Και τέλος, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τα Κτέλη προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος από την Αττική Οδό έως την Ιερά Οδό ανατμήματα.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Και επειδή μπορεί να πάτε κάπου να ταξιδέψετε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ασφάλεια καλά, έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο, εσείς είστε ασφαλισμένοι, τι κάνετε? Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Κατάλαβες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
5: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
5: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.

0: Σήμερα θα ρωτήσω κάτι στα κορίτσια. Κάθε μέρα το κάνω. Αλλά σήμερα είναι, ρε παιδί μου, πολύ προσωπικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, ναι, τι σας λέει αυτός? Ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον ντύσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις. Τα παπούτσια σου του αρέσουνε? Mm. Έτσι. Τι εννοείς? Mm. Μετά το βάψιμο, τι σου λέει? Το βρίσκει περιβολικό? Είναι okay. Γενικά, κορίτσια, παρακαλώ, τι σου λέει ο καθρέφτης? Σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Τις απαντήσεις σας τις περιμένω στο 210-61-46-997 ή με μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και βεβαίως και φωνητικές απαντήσεις μέσα από το Viber. Και να πούμε ότι όλα τα κορίτσια που θα απαντήσουν μεταξύ των κοριτσιών θα γίνει κλήρωση. Αν έχετε TikTok ή αν ακολουθείτε λίγο τα beauty trends, αποκλείεται να μην έχετε πετύχει το άρωμα της Sabrina Carpenter Viral Fragrance, που το ζητούν όλοι. Είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά και μόνο στα Galerie de Beauté. Αναζητήστε το στα καταστήματα Galerie de Beauté αλλά και στο galeriedebeauté.gr. Ένα τέτοιο άρωμα της Sabrina Carpenter θα είναι δικό σας. Πας στον καθρέφτη. Τι γίνεται? Πώς είναι ο καθρέφτης? Σε κοιτάει με τα μούτρα χαλιά. Συμφωνεί, χαμογελάει. Αχ, βρε καλό στο κορίτσι. Τι σου λέει, ρε παιδί μου, ο καθρέφτης? Τι σου λέει ο καθρέφτης σου? Whitney Houston, I am every woman.

0: Εγώ την έχει στον I am every woman. Καλημέρα σας, 8 και 17. Έχουμε κάνει ερωτήσεις στα κορίτσια και η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Όταν πάτε στον καθρέφτη, τι σας λέει ο καθρέφτης σας? Σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον τίσιμο? Σου κάνει καμιά διόρθωση, τα παπούτσια εντάξει? Το για το βάψιμο τι λέει? Τρομάζει που σε βλέπει? Τι σου λέει ο καθρέφτης? Οι απαντήσεις είτε στο 210-61-46-997 είτε στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Επενθυμίσω στο τέλος έγινε μια κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών. Κάποια θα κερδίσει το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter, το οποίο υπάρχει αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα Γκαλερί Ντε Μποτέ. Καλημέρα, λέει στην παρέα. Εμένα, Μιχάλη μου, ο καθρέφτης μου λέει: άντεξε, μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
1: Λέει η Χρύσα.
0: Καλημέρα, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά πάντα μου λέει: φτού σου, κοριτσάρα μου, είσαι πιο όμορφη πάλι. Λέει η Ρούλα. Για μισό λεπτό, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τι σου λέει εσένα?
2: Με πρόλαβε η Ρούλα. Αυτού σου, κούκλα μου, μου λέει.
0: Εντάξει. Σας φτύνει, τέλεια. Εντάξει, καλημέρα. Bye bye. Τι άλλο, καλημέρα παρέλε. Ναι. Καλημέρα, ο καθρέφτης μου τραγουδάει. Εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή κακομήρα? Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Καλημέρα, Μιχάλη, δεν τον κοιτάω τον καθρέφτη το πρωί. Ξέρω ότι είναι τέλεια, λέει η Διο. Καλημέρα, είσαι διατηρητέ αυτού σου. Κάποιες φορές λέει εσύ το...
3: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

0: εντάξει, καλημέρα παρέα. Συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι, μωρή, σαν κακοψό φωνάχης.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λιλή.
1: Πάλι καλά.
0: Μου λέει πόσο όμορφη είμαι και σήμερα να δώσω πάλι τον καλύτερο μου εαυτό σε ό,τι κάνω και η ζωή ξέρει και μου τα επιστρέφει πάντα. Οκ, okay, Βίκη.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου, και φανταστική παρέα κτλ. Ο καθρέφτης μου λέει άλλες μέρες σου πάει να χαμογελάς. Θα τα πας υπέροχα, κράτα γερά. Και άλλες μέρες πω πω γεράματα. Δεν έπρεπε να φας γλυκά χτες το βράδυ. Λέει η Βασιλική. Καλημέρα. Εμένα μου λέει φτού σου κοριτσάρα μου.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο.

0: Τι ωραία. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια έχουν έρθει. Λοιπόν, καλημέρα Λίτια, καλή Παρασκευή. Τι να πει και αυτός ο καημένος, πάλι εσύ κοιτάζεσαι, λέει στη Δέσποινα. Ο καθρέφτης μου με βρίσκει πανέμορφη και αθλητική στα 51 μου, μιας και ασχολούμαι με το τρίαθλο, λέει η Ελίνα. Καλημέρα όμορφη, είσαι σκέτη. Αχου, δεν λέει. Δεν είσαι σκέτη. Είσαι πολύ. Αχου, δεν μπορώ. Αυτό μου λέει η Ιωάννα. Καλημέρα παιδιά, εμένα μου λέει φτού σου κούκλα μου. Κάνε ένα κουράγιο να αντέξεις και σήμερα, λέει η Σοφία. Άλλο ότι μου λέει φτού σου κοπελάρα μου, είσαι κούκλα. Άλλο ότι μου λέει χάλια μαύρα, λέει η Χριστίνα.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα. Εμένα μου λέει σταμάτα να τρως μαρί. Η Εύα. Καλημέρα Μιχάλη. Εμένα μου λέει προσπάθησε να μην πας φυλακή με όσους τρελούς συναντήσεις σήμερα, λέει η Ολυμπία. Καλημέρα παιδιά. Εμένα ο καθρέφτης μου λέει καλό μουτράκι έχεις. Αν το είχες δράψει κιόλας τον προηγούμενο καιρό θα έχεις και καλό σώμα. Βάλε τώρα για τιμωρία τη στολή του Βίτη. Η Ζωή μου λέει καλημέρα παιδιά. Λέει αυτό το μποτοξάκι το έχεις καθυστερήσει. Καλημέρα, είμαι η Πέγγι. Εμένα ο καθρέφτης μου λέει μεγάλωσες. Ξεκίνα βάζε κάμερες, λέω κρέμες. Μα δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Μιχάλη, ο καθρέφτης μου λέει φτού σου κουκλάρα μου, λέει η Εύη. Η Λίνα μου λέει μη με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά, άντε.
2: Καλούμε και την Νικήτρα η οποία δεν απαντάει.
0: Η Νικήτρα δεν απαντάει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει βγει. Τι να πει, λέει. Μου λέει πήγαινε κοιμήσου λίγο ακόμα και αύριο μέρα είναι. Μανούλα με μικρό παιδί εντάξει. Η Έλενα έχει κερδίσει, θα την ενημερώσουμε. Έχει κερδίσει το άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ που διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από τα Γκαλερί Ντεμποτέ και από το γκαλερί ντεμποτέ.gr.

0: δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
1: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
0: Με μια special εκπομπή
1: με το νούμερο 1.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2 powered by the E.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
0: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Party in the Park 2. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου. Με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις. Λεμόνι Lime και ροδάκινο μήλο.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
0: Την 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο
9: 89,6 Radio DJ.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ράγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
11: Προσλαμβάνεστε!
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
15: Για σχολικά.
14: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
15: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
14: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο

0: Ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-100.

0: ωραία, Τζόγιου, τι ωραία. Καλοκαίρι, Ιούνιο. Δεν ξέρω το βράδυ ανοίγετε air condition και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, και εγώ έτσι. Oh, και με τις κατάψυξες. Εν πάση περιπτώσει, όταν το σπίτι θυμίζει έρημο, δηλαδή μέσα στη ζέστη κτλ., δεν χρειάζεσαι απλά κλιματιστικό, χρειάζεσαι έναν μάγο. Ευτυχώς ο Willy Carrier είχε τη λύση πριν 100 περισσότερα χρόνια από 100, όταν εφήβρε τον κλιματισμό.
1: Βεβαίως.
0: Επιλέξτε λοιπόν το κλιματιστικό τείχου Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU με έξυπνο έλεγχο WiFi από το κινητό, 5 χρόνια εγγύηση και την κορυφαία οικονομία της πιστοποίησης από την Eurovent. Okay.
1: Πολύ ωραία.
0: Φέτος το καλοκαίρι λέμε ευχαριστούμε Willy Carrier, είναι αυτός που το φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται με τον ανεμιστήρα πάνω από το κεφάλι.
1: Δεν γίνεται, θέλει air condition, έχει δίκιο.
0: Μάστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχεις βρει τίποτα, γιατί εγώ τώρα ασχολούμαι με τον κλιματισμό σήμερα.
1: Καλά κάνεις, Μιχάλη, και εγώ θέλω να σου πω τα προσόντα του ιδανικού άντρα αυτό το καλοκαίρι.
0: Μα δεν γίνεται για αυτά μαζί μου. Όλα για τα προσόντα μιλάς εσύ.
1: Ναι, δεν μιλάω για προσόντα σωματικά.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, κάτσε να βρω μια.
1: Άλλα qualification.
0: Πρέπει να βρω κάποια μουσική που να πηγαίνει.
1: Με καλοκαίρι.
0: Όχι, με
1: τι.
0: Με αυτό το άντρα το σκεπτικό.
1: Το άντρα το σκεπτικό.
0: Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, να κουβαλάτε την ομπρέλα.
0: Ποια ομπρέλα?
1: Την ομπρέλα, δεν θα κουβαλήσεις ομπρελίτσα. Πάντα θα πηγαίνεις σε οργανωμένη παραλία.
0: Α, ομπρέλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, και να μπορείτε να τη στήσετε με 7 μποφόρ. Σήμερα έχουμε 7.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να στήσεις την ομπρέλα, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις.
0: Θα δώσω 150 ευρώ και θα κάτσω κάτω από μια ομπρέλα.
1: Ήμαρτον. Λοιπόν, συνεχίζω. Να βάζετε αντιλιακό στην πλάτη, στη δική μας πλάτη.
0: Ναι, αυτό ξέρω.
1: Ναι. Ξέρετε να βάζετε.
0: Όχι, ξέρουμε.
1: Όχι, λέει, τρεις βιαστικές κινήσεις.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω. Θες και ψιλομασάζεις την ίδια ώρα.
1: Ναι.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Λίγο.
0: Εδώ στο σβέρκο απάνω.
1: Λοιπόν,
0: σήκωσε και τα μαλλιά μη στα λαδώσω. Άστο τώρα με.
1: Μπράβο, Μιχάλη, ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να ξέρετε να κόβετε καρπούζι. Ξέρεις να κόβεις καρπούζι.
0: Πώς δεν ξέρω. Αλλά με κλασικό τρόπο. Μην κάνετε αυτά τα τριγωνάκια και τα τετραγωνάκια και αηδίες τις Αμερικανιές.
1: Πώς το κάνεις?
0: Χρακ, το κόβουμε.
1: Στη μέση?
0: Ναι.
1: Δεν κόβεις τις άκρες στην αρχή?
0: Όχι, μωρέ.
1: Κάνεις λάθος, Μιχάλη.
0: Γιατί?
1: Γιατί αφήνεις πολύ περίσσευμα, πολύ φλίδα.
0: Δεν με νοιάζει,
1: τα
0: λεφτά υπάρχουν.
2: Έχουμε καρπούζια.
0: Λέγε.
1: Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Να βρίσκεται πάντα πάρκινγκ στην παραλία και κάτω από τη σκιά να είναι το αυτοκίνητο. Μην πω μέχρι μετά και
0: πρόσω. Άμα πας σε ένα ωραίο πάρκινγκ που είναι και σκεπασμένο από πάνω, είτε ξέρεις, με κεραμίδια ωραία είτε αυτό.
1: Και αν δεν έχει, τι θα κάνω?
0: Τι να σου πω, κουκλίτσα μου?
1: Να βρεις αλμυρίκι, Μιχάλη.
0: Αλμυρίκι?
1: Ναι.
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να ξέρετε πότε να φεύγετε από την παραλία. Όχι να πηγαίνουμε για μία ώρα και να μας λέτε πεινάω να φύγουμε.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ένα τρίωρο, μπορεί και τετράωρο. Θα κάτσουμε εκεί.
1: Πεντάωρο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Την ακούς?
2: Ναι, αμέσως.
1: Ναι. Λοιπόν, να μην ζηλεύετε τα νεροπίστολα των παιδιών και να πέσετε κι εσείς με αυτά. Και μας καταβρέχετε.
0: Άλλο, idea.
1: Τι άλλο?
0: Δεν υπάρχουν νεροπίστολα πια.
1: Δεν υπάρχουν,
0: ξέρω εγώ.
1: Τι λες, καλέ, πώς δεν υπάρχουν?
0: Α, τα μεγάλα τα...
1: τώρα. Ναι, τώρα.
0: Τα όπλα, ναι,
1: ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να μην σας ενοχλεί που θα μπει άμμος το αυτοκίνητο. Σας ενοχλεί?
0: Μας ενοχλεί.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορείς να τεινάξεις τα πόδια σου. Δεν μπορείς να πας στο αυτόματο που βάζεις το πόδι σου κάτω από τη βρύση και τρέχει νερό.
1: Δεν μπορώ.
2: Παίρνεις τη σακούλα την πλαστική, να πω.
1: Ναι.
2: Παίρνεις τη σακούλα την πλαστική με θάλασσα.
1: Ναι.
2: Φτάνεις στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Ξεπλένεις τα πόδια σου.
1: Ναι.
2: Και μπαίνεις μέσα.
0: Αφού
1: κουβαλήσει τη σακούλα, Μιχάλη.
0: Ναι. Τι είμαι, χίπης? Άντε από εκεί, ρε.
2: Μια σακουλίτσα.
0: Όχι, δεν γίνεται. Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, επίσης, να μην κοιτάτε μέσα από τα γυαλιά σας άλλα κορίτσια. Προσοχή, να μην κοιτάτε μέσα από τα γυαλιά σας άλλα κορίτσια, λέω.
0: Αυτό...
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό το άθλημα επιτέλους. Ναι. Τι?
0: Σκοτεινά γυαλιά.
1: Σκοτεινά.
0: Να μην φαίνεται τίποτα.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσει, λέω, αυτό επιτέλους.
0: Ναι.
1: Δεν μου δίνετε καμία προσοχή. Τέλος πάντων, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα το καταλάβεις, Μιχάλη.
0: Εγώ, γιατί είμαι βλάκας?
1: Όχι, δεν είσαι βλάκας, αλλά
0: λέει.
1: Ναι. Λοιπόν, που είναι πολύ ρομαντικό, λέει, για μας, το τονίζει εδώ, να μας πείτε, έλα να κάτσεις εσύ στη σκιά, δεν πειράζει.
0: Όχι, κουκλέτσο, όχι.
1: Όχι.
0: Διότι εσύ θέλεις να καίγεσαι.
1: Και...
0: Όχι, να κάτσεις εκεί.
1: Όχι, δεν θα...
0: Όχι.
1: Ναι, σήκω να κάτσω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Να πέφτει ο ήλιος και να μην βλέπω το κινητό μου.

0: πάλι τα ίδια για Χαμπίμπι για Λελέλη.
1: Τι συνέβη.
0: Χαμπίμπι για Χαμπίμπι για Λελέλη.
1: Χόρεψε απόψε τσιφτετέ.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μετά τι 9 έρχεται η μάχη των φίλων. Δίνει 100 ευρώ καθημερινά μετρητά. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα και όλα τα άλλα αφήστε τα σε μένα.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Α, εσύ τα μιλάς σήμερα.
2: Ναι, μόνο εγώ.
0: Για λέει. Είναι...
2: Λοιπόν, εστιατόριο στο Πεκίνο σερβίρει μόνο ζών.
0: Α,
2: ναι. Θεωρείτε ότι το.
0: Δεν είναι θέμα. Άλλαξε, πες κάτι άλλο πιο ωραίο.
1: Γιατί, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Γιατί μπορεί να είναι για κάποιον. Εγώ είμαι τουρίστας, πάω στο Πεκίνο. Και ρωτάω, πού έχει τέτοια να πάω να φάω.
0: Και καταρχήν ο σερβιτόρος σου δείχνει πρώτα το δικό του.
1: Όχι, δεν μου δείχνει. Μου λέει έχει εκεί.
2: Έχει εδώ.
1: Και είναι viral το συγκεκριμένο, το έχουμε δει και στο TikTok.
2: Ναι. Είναι ο πιο ακριβός μεζές και ο πιο εκλεκτός μεζές. Λοιπόν, παραγγέλνουν οι πάντες. Επίσης, λέει το εστιατόριο, προσέχει λέει και την ψυχολογία του πελάτη.
1: Α, ναι.
2: Για να μην θεωρηθεί κατώτερος.
1: Μην πάθω σοκ εγώ.
2: Πύχη του αλόγου λέει είναι 45 εκατοστά. Σερβίρεται σε 9 μερίδες των 5 εκατοστών για να νιώσει πιο άνετα ο πελάτης.
0: Για να μην είναι μπουκωμένο.
2: Αλλά αυτό που έχει γίνει viral, όπως λέει ο Έρουιν, που είναι και το μεγαλύτερο, είναι της γαλάζιας φάλαινας. Είναι 2,5 μέτρα και κοστίζει 4,60 ευρώ η μερίδα, Μιχάλη.
1: 4,60. Δεν πληρώνω.
2: Ποιος θα πληρώσει?
0: Επειδή είπες για τη γαλάζια φάλαινα.
2: Ναι, ναι.
0: Θα μ' ακούσεις? National Geographic.
1: Τι συνέβη?
0: Είναι να μην σε χέσει.
1: Γιατί?
0: Η γαλάζια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
1: Τι εννοείς, καλέ?
0: 4 τόνους.
1: 4 τόνους.
0: Αυτό όπως τι λέει, National Geographic. Λοιπόν, λόγω της διατροφής της η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
1: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
0: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των κοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
1: Να μας κάνει τότε.
0: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και...
1: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
0: Αυτό που κάμια φορά που σε αυτό το φαγητό σου ήταν σκατά. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Η γαλάζια.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πόσο...
1: 89,6 Radio DJ.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Fairy και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.
11: Athens DJ.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
18: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έρχεται το Park in the Park 2, Powered by the E.
19: Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
20: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
19: Με μια special εκπομπή
20: με το νούμερο 1.
19: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E.
20: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
19: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή με το καλημέρα της συμφωνίας. Ανέβαλε τελευταία στιγμή ο αντιπρόεδρος J.D. Vance το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Ελβετία για την υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Αγκάθι παραμένουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Τέλος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τους Αμερικανούς. Ελεύθερα περνούν τα δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούζ. Περιπλέκεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα, ίχνη αίματος και DNA του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου. Ποινική δίωξη σε βάρος ελεγκτή του μετρό. Φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες χωρίς εισιτήριο, προκειμένου να τους κάνει τα στραβά μάτια. Ελληνίδα κοντεύει να γίνει η Έμιλι Ρατάικοφσκι. Η στάρ και σύντροφος του σκηνοθέτη Ρωμέν Γαβρά ήρθε ξανά στη χώρα μας, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τη Σύφνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
21: 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Sports Card. Καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα. Την επόμενη Πέμπτη, να το πω, The Ellinikon. Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Park. Okay? Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί, θα εκπέμψει live 5 μετά το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αχ, εγώ καλέ.
1: Ναι, ναι.
0: Και αμέσως μετά DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο που έρχεται από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για την μεγάλη εκείνη ημέρα, 25 Ιουνίου, στο Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Στην Αττική Οδό, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Καλημέρα. 15 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Δημοκρατίας έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις εξόδους για Λαμιακές δύο κατευθύνσεις είναι περίπου των 5 λεπτών. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, thank you. Άλλα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προσπερά από το Εδέμα στο λιμάνι, αλλά και η άνοδο στη Συγκρού. Επίσης, η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο ποτηλιάρισμα. Και τέλος, τα κόκκινα είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάρος Χατζιάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφοι.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Πού ήσασταν χθες?
0: Πού ήμουν χθες?
3: Κάτι είδαμε κάτι κύπελα.
4: Με χορό και με τραγούδι θα το
0: ήμουν καλεσμένος σε ένα event, ένα φαγητό που έγινε στην Ισιώτισσα.
3: Τι κάτσε, ίδια αυτό είναι τίποτα, δεν είναι πληροφορία. Εδώ πέρα είδα απλωμένα κύπελα, είδα κατάσταση.
0: Βεβαίως, μου τα φέρανε. Μου τα φέρανε και στο τραπέζι τα κύπελα. τα κύπελα τα δύο, για το ποτάθημα και το πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Okay?
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ζήλεψες.
3: Πάρα πολύ. Εγώ γιατί δεν ήμουν εκεί?
0: Γιατί ήταν λίγο πριβέ.
3: Ήταν πριβέ, μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
3: Εμείς υποχωρήσαμε χθες 0,52% έχασε ο γενικός δείκτης, 2.371 μονάδες, 362 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street, η οποία ανέκαμψε, 0,14, 1,09 και 1,91 τα κέρδη για τους τρεις βασικούς δείκτες. Η Wall θα είναι κλειστή σήμερα. Υπάρχει κάποια εθνική αργία. Συν 0,37 η Γερμανία, το Τόκιο και το Hong Kong χαμηλότερα. Μείον 0,24 και μείον 1,59 το πρωί. 1,14 ευρώ δολάριο, πετρέλαιο κάτω από τα 80, 79,9 και χρυσό στα 4.131 δολάρια ουγγιά.

0: Μπόγιου Τσανί, έλατε παρακαλώ, γιατί πλησιάζουν και τρέχουν οι μέρες. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα. Μέχρι το Σάββατο το ειστήριο, μπορείτε να βρείτε ειστήριο των 53 ευρώ. Μάθε περισσότερα για τον Hugel. Κλείσει το ειστήριό σου στο hugelathens.com. Μην τα αφήνετε. Νομίζω πρέπει να έχει πλησιάσει στο sold out. Νομίζω. hugelathens.com. Έχω μια διπλή πρόσκληση για σας. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα σου πω τι θα γράψεις.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10
0: yeah. Θα γράψεις Hugel, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα επώνυμο και περιοχή. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Η επόμενη Παρασκευή μας έρχεται. Hugel in athens.com για το εισιτήριό σου.

0: 26 Ιουνίου.
1: 26 Ιουνίου.
0: Παρασκευή ο Χιούγκελ στην Αθήνα. Α, θα ανοίξω εγώ.
1: Α, θα ανοίξεις.
0: Πριν το Χιούγκελ θα, πριν το Χιούγκελ θα παίξω εγώ.
1: Ωραία.
0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίστα, το διαδίσουν και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη, εντάξει. Οκ.
1: Εσύ, εσύ.
0: Είναι εδώ.
1: Εδώ, η Ελένη.
0: Ο Λέω του Κουακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Μιλάω λίγο έτσι ελληνικά γιατί ο GOK θα γίνει ευρωβουλευτής, δηλώνει. Να το θυμάστε πολύ αυτό.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Έχω πολύ επιρροή, δηλώνει ο next.
0: Τι είναι αυτό?
1: Από το Survivor, δεν ήταν?
2: Survivor, just the two of
0: us. Πάτε καλά, δεν τρώμε να ασχολούμαστε. Άλλο.
1: Η Κατερίνα καινούριο δηλώνει: έχω ακόμα να χάσω, λέει. Δεν μου κουμπώνει το small.
0: Εντάξει, Κατερίνα, τι να κάνω τώρα, εντάξει.
1: Η Μαρία Ιωαννίδου για την Αταλία Γερμανού.
0: Πάλι πλακώνονται αυτές.
1: Ναι, μου λείπει, λέει, γιατί κάποτε ήμασταν αδελφές. Σαν αδελφές. Παιδιά, έχω μια είδηση σοκ, την οποία πραγματικά θέλω να κάνω ρεπορτάζ. Η Μέγαν Μάρκλ, λέει, πασχίζει να πουλήσει τις μαρμελάδες της πριν λήξουν.
0: Τι να λήξουν, χάλια είναι, ρε.
1: Έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι, αλλά
1: δοκιμάσει μαρμελάδα.
0: Έλα, ρε, τώρα.
1: Κινδυνεύει με ζημιά, λέει, 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Άρα, πάλι θα πληρώσει ο Κάρλος. Ο Κάρλος.
1: Συγγνώμη, έχει μαρμελάδες αυτή?
0: Έλα, ρε, τώρα. Με τρελαίνεις.
1: Ωραία, τέλος πάντων, θα ήθελα να δοκιμάσω. Μπεζαντάκου κατά τη Σάτι, μαλλί με μαλλί, λέει, στα δικαστήρια. Τι έχει συμβεί, παιδιά? Θα κάνουμε ρεπορτάζ από τον Κυριακό.
0: Ελάτε από εκεί. Δεν έχει τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Τι έχει συμβεί? Να, εδώ η κυρία Μπεζοντάκου και εδώ η κυρία Σάτι.
0: Μπεζοντάκου είναι πιο όμορφη. Πάμε παρακαλώ.
1: Πάμε σε άλλα νέα. Πάμε σε άλλα νέα. Τι έχει συμβεί εκεί? Ναι. Εδώ, εκεί, εδώ, εδώ.
0: Κάτσε.
1: Ναι, εκεί τι γίνεται. Μα τι
0: έχει
1: συμβεί?
0: Τίποτα δεν έχει από εδώ.
1: Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Α, η Ρατακόφσκη, αγαπημένη σου.
0: Α, μη αυτό.
1: Λόγια σταράτα.
2: Τι είπε?
1: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Τίποτα. Δεν έχει τίποτα σημαίνει, Παρασκευή.

0: ώρα για τη μάχη των φίλων είναι εδώ. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα και όποιος επιβιώνει κερδίζει για 100 ευρώ. Τέλεια. Δεν υπάρχει πιο γυναικείο όνομα.
1: Ποιο?
0: Να υποδεχτούμε την Εύα. Εύα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς?
0: Πιάσε κανένα μήλο, σε παρακαλώ.
2: Άμα σου πω, ότι φτιάχνω μιλόπιτα.
0: Κοίταξε, η Εύα τι θα φτιάχνει, μήλο. Τα τρελαίνομαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, στον να δούμε πού είναι ο Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Πού είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά, δεν φτιάχνω μιλόπιτα.
0: Όχι, βέβαια.
4: Δεν φτιάχνει μιλόπιτα.
0: Παναγιώτη, η Εύα. Εύα, ο Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Πάμε, καλή επιτυχία. Δεν μου λες, Εύα, πού μπαίνει μία σαμπρέλα? Ω, καλά. Έλα.
2: Στη μέση.
0: Η σαμπρέλα μπαίνει μέσα στα λάστιχα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν πειράζει. Οκ. Ήταν αντρικές ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Παναγιώτη, ποιο φυσικό συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως λευκαντικό για τα δόντια?
3: Μαγειρική σόδα.
0: Σωστός. Εύα, πρόσεξε. Τι σημαίνει το hat trick που έκανε πρόσφατα στο Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέση? Ότι έβαλε 3 γκολ σε έναν αγώνα, ότι πήρε κόκκινη κάρτα, ότι δεν έπαιξε και έκατσε στον πάγκο?
2: Πώς το είπες ότι το λένε?
0: Hat trick. Hat trick. Του
2: ένα, θα πω.
0: Του ένα, καλά κάνεις.
4: Μπράβο, καλά κάνεις.
0: Έβαλε 3 γκολ.
4: Το βρήκε.
0: Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, πώς λέγεται αλλιώς η δερματοστηξία? Μόλοπας, τατουάζ, σπυράκι ακμής?
3: Τατουάζ λέγεται.
0: Σωστό.
4: Καλός, παιδιά, έχει πολλές
0: γνώσεις. Δεν μου λες, Εύα, ποια αγία είναι η προστάτηδα του πυροβολικού?
2: Ποια αγία?
0: Ναι,
4: αγία.
0: Αγία Γεωργία, Αγία Γεωργία, ξέρεις τον άποτα, πες μου.
2: Α, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Αγία άκουσα.
0: Αγία,
2: αγία.
0: Αγία είναι
2: πυροβολικού.
4: Δεν το ξέρει.
0: Δεν πειράζει. Αγία Βαρβάρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Παναγιώτη, πού δίνουν χρυσούς κούφους? Εύκολα.
3: Στις
0: γεγονίσεις
4: της Μαγειρικής,
3: σε
4: αστιατόλια, στους μάγκες. Πολύ καλό ξέρει, είναι γνώστης.
0: Εύα, η ντουζίνα πόσα πράγματα δηλώνει σε σύνολο? 11, 10, 12. Μια ντουζίνα.
2: 10 θα πω.
0: Ρε εσύ, Εύα. 12 είναι, ρε Εύα.
2: Πού να το ξέρω, παιδάκι μου.
4: Μην τσακωθείτε, παιδιά.
0: Παναγιώτη, τι είναι το φραμπουάζ? Μύρτιλο, φράουλα, σμέουρο?
3: Είναι το φραμπουάζ. Τι είναι?
0: Είναι
3: σμέουρο είναι.
0: Ναι, σωστό.
4: Παιδιά, πού το ξέρει, καλέ. Στην τύχη μου.
0: Εύα. Μάλλον γυναίκα είσαι. Okay.
2: Πιθανόν.
0: Κανένα πρόβλημα. Ενώ η Εύα είναι άνδρας. Λοιπόν, με ποιο, Εύα, με ποιο ψάρι, μάλλον από ποιο ψάρι βγαίνει το ψαρονέφρι?
2: Από το ψαρονέφρι.
0: Ναι. Το ψαρονέφρι. Από ποιο ψάρι βγαίνει?
2: Από το ψαρονέφρι.
4: Από το ψαρονέφρι βγαίνει, Μιχάλη. Είναι από το ψαρονέφρι.
1: Ναι.
4: Είναι το ψάρι. Το ψαρονέφρι.
5: Υπάρχει ψάρι.
1: Είναι το νευρό του ψαριού. Αυτό εννοεί.
0: Εσείς, πρέπει να μου πεις ένα είδος ψαριού, εάν πιστεύεις ότι το ψαρονέφρι βγαίνει από ψάρι.
2: Αφού είναι είδος ψαριού το ψαρονέφρι.
4: Το πάτε, Μιχάλη, πάτε. Αφού είναι το ψαριού το ψαρονέφρι.
0: Ναι, καλά. Λέμε ιδίες. Το ψαρονέφρι δεν βγαίνει από ψάρι, βγαίνει από το χοιρινό. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Δεν μου λες, Παναγιώτη, τι είναι η μπουχάρα?
3: Η ποια?
0: Η μπουχάρα. Αχου. Η μπουχάρα, μωρέ.
3: Μπουχάρα.
0: Ναι.
3: Είναι μπουχάρα.
0: Θα τον κουντουλήσω.
4: Όχι, μη ψάξει όμως.
0: Φτάνει.
3: Δεν ψάχνω.
0: Μεγάλο,
3: δεν
0: χαλί, μεγάλο χαλί για το πάτωμα.
4: Εντάξει, anyway, κέρδισε.
0: Ο Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ με τετά. Εύα, θα φας εσύ το μήλο.
2: Την τριπτικίδα.
0: 100 ευρώ ο Παναγιώτης. Επισοδιακό ήταν. Jumping jack, flashes, cash, cash, cash. Rolling Stones.

Jumping Jack Flash. Σας είμαι το 1968, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, η Rolling Stones, με αυτό το τραγούδι. Αυτά όσον αφορά στο παρελθόν. Πάμε στο πολύ κοντινό μέλλον. Την Κυριακή που μας έρχεται. Acro Beach House. Στο Βάρκιζα Resort. Στα DJ Μιχάλης Σαουζόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Ο Κώστας θα ξεκινήσει στις 3, στις 5 θα συνεχίσω εγώ, ok. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Acro Beach House στο Βάρκιζα Resort. Την

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές.
3: Γαλαξίας. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο.

0: γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: More.com. Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ή να στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
7: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: υπενθυμίσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park, Powered by the Inn. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί με μια special εκπομπή νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Μάθετε περισσότερα στο atticasradio.gr. Εν τω μεταξύ, η Carrier διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά τείχου που προσαρμόζεται σε κάθε χώρο. Επιλογές από 9.000 έως 24.000 BTU ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις ανάγκες του δωματίου. Όλα τα διαθέσιμα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με Wi-Fi, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ελέγχεις θερμοκρασία απομακρυσμένα όπου και αν βρίσκεσαι. Κάθε επιλογή συνοδεύεται με πενταετή εγγύηση και φαίνει πιστοποίηση Eurovent Carrier. Τα ζώδια μπορώ.
1: Κρυός. Φανείτε περισσότερο ρεαλιστές και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. Αποφύγετε υπογραφές συμβολέων. 7. Ταύρος. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, ειδικά σε οικονομικά θέματα. 8. Δίδυμοι. Προσπαθήστε σήμερα να είστε πιο σαφείς και πιο ξεκάθαροι στην επικοινωνία σας. 8. Καρκίνος. Κάποια οικογενειακά θέματα μπορεί να έρθουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Λέων. Ένα καλύτερο διάστημα αρχίζει τώρα για σας και οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις αρχίζουν να λιγοστεύουν. 10. Παρθένος. Γίνετε πιο δύσπιστοι αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος του μήνα στις προτάσεις που θα σας κάνουν. 7. Ζυγός. Κάποια καθημερινά προβλήματα θα απαιτήσουν προσωρινά την προσοχή σας. 7. Σκορπιός. Η δημιουργικότητά σας μπορεί να σας οδηγήσει στην επιτυχία σήμερα. 10. Τοξότης. Ευχάριστες εκπλήξεις μπορεί να έχετε από οικονομικά θέματα που δεν περιμένατε. 10. Εγώκερος. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και φανείτε πιο συγκαταβατικοί με τον σύντροφό σας. 8. Υδροχός. Βρείτε τις καλύτερες ισορροπίες και ξαναβάλτε τα πράγματα στη θέση τους στα θέματα που σας απασχολούν. 8. Και τέλος, Ιχθύες. Κάντε μια σοβαρή συζήτηση με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και προωθήστε παράλληλα κάποιες σοβαρές συμφωνίες. 7.

0: κουβέντα. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα και εμείς τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κρατάγαμε στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ελιάν. Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις, Ελιάν? 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Αυσόπης από το ραδιοφωνό έχει γενέθλια σήμερα, σωστό?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, πείτε του πως η μαμά η Ζουέλα, ο μπαμπάς ο Φίλιπ και η αδελφή του η Σελίνα τον αγαπάμε πολύ και του ευχόμαστε Happy Birthday Big Boy.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Παίζεις πολλά
3: επιτραπέζια
0: παιχνίδια, λέει.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου, Ελιάν?
2: Ούνο.
0: Σωστό, σωστό. Χρόνια πολλά. Άννα.
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Όχι, όχι, δεν το έκανε.
0: Θα ήθελα, λέει, να πάρει τη γυναίκα μου, την Άννα, να της δώσουμε, λέει, ευχές από μένα και από τα δύο υπέροχα πλάσματα που έχει φέρει στη ζωή μας. Σήμερα η γενέθλια, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, η γυναίκα μου.
2: Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης μου.
0: Σου εύχομαι, λέει, υγεία, τύχη και να μην χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο χαμόγελο που με κάνει ευτυχισμένο. Σε αγαπάω όσο τίποτα, ο άντρας σου, να μου.
2: Πολύ.
0: Εντάξει,
2: πολύ,
0: έγινε συμφωνία. Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ? Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον ντύσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις, τα παπούτσια σου του αρέσουνε. Έτσι. Εμένα, Μιχάλη μου, ο καθρέφτης μου λέει, άντεξε μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
1: Λέει η Χρύσα.
0: Εμένα ο καθρέφτης μου τραγουδάει, εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή σα ροκ συγκρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Μιχάλη μου, συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι, μωρή κακομήρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα, παρέα. Συνήθως μου λέει, πώς είσαι έτσι, μωρή. Σαν κακοψόφωνάκι.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λίλη. Η Λίνα μου λέει, μη με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει, φτού σου κοριτσάρα μου.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο, εντάξει, κουκλίτσα.
1: Εγώ θέλω να σου πω τα προσόντα του ιδανικού άντρα αυτό το καλοκαίρι.
0: Μα δεν γίνεται συνέχεια για αυτά μαζί μου. Όλα για τα προσόντα μιλάς εσύ.
1: Ναι, δεν μιλάω για προσόντα σωματικά.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, κάτσε να βρω μια.
1: Άλλα qualification.
0: Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, να κουβαλάτε την ομπρέλα.
0: Ποια ομπρέλα?
1: Την ομπρέλα, δεν θα κουβαλήσεις ομπρελίτσα. Πάντα θα πηγαίνεις σε οργανωμένη παραλία.
0: Α, ομπρέλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, και να μπορείτε να τη στήσετε με 7 μποφόρ. Σήμερα έχουμε 7.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να στήσεις την ομπρέλα, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις.
0: Θα δώσω 150 ευρώ και θα κάτσω κάτω από μια ομπρέλα.
1: Ήμαρτον. Λοιπόν, συνεχίζω. Να μην κοιτάτε μέσα από τα γυαλιά σας άλλα κορίτσια.
0: Αυτό...
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό το άθλημα επιτέλους. Και... Ναι, τι.
0: Σκοτεινά γυαλιά.
1: Σκοτεινή.
0: Να μην φαίνεται τίποτα.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσει, λέω, αυτό επιτέλους. Ναι. Δεν μου δίνετε καμία προσοχή. Τέλος πάντων, και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα το καταλάβεις, Μιχάλη.
0: Εγώ, γιατί είμαι βλάκα?
1: Όχι, δεν είσαι βλάκα, αλλά ναι, που είναι πολύ ρομαντικό, λέει, για μας, το τονίζει εδώ.
0: Α.
1: Να μας πείτε, έλα να κάτσεις εσύ στη σκιά, δεν πειράζει.
0: Όχι, κουκλέτσο. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Διότι εσύ θέλεις να καίγεσαι. Όχι, να κάτσεις εκεί.
1: Όχι, ναι, σήκω να κάτσω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Να πέφτει ο ήλιος και να μην βλέπω το κινητό μου.
1: Εστιατόριο στο Πεκίνο σερβίρει μόνο ζών.
0: Α, ναι. Δεν είναι θέμα. Άλλαξε, πες κάτι άλλο.
3: Γιατί, Μιχάλη, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Γιατί μπορεί να είναι για κάποιον. Εγώ είμαι τουρίστας, πάω στο Πεκίνο και ρωτάω, πού έχει τέτοια να πάω να φάω?
0: Και καταρχήν ο σερβιτόρος σου δείχνει πρώτα το δικό του.
3: Όχι, δεν μου δείχνει. Μου λέει, έχει εκεί.
1: Έχει εδώ.
3: Και είναι viral το συγκεκριμένο, το έχουμε δει και στο TikTok.
1: Ναι, αυτό που έχει γίνει viral, όπως λέει ο Έρβιν, που είναι και το μεγαλύτερο, είναι της γαλάζιας φάλαινας. Είναι 2,5 μέτρα και κοστίζει 4,60 ευρώ η μερίδα,
3: Μιχάλη. Ναι. Δεν πληρώνω.
1: Ποιος θα πληρώσει?
0: Επειδή είπες για τη γαλάζια φάλαινα.
1: Ναι, ναι.
0: National Geographic.
3: Τι συνέβη?
0: Είναι να μην σε χέσει.
3: Γιατί?
0: Η γαλάζια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
3: Τι εννοείς, καλέ?
0: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα.
1: Οπα,
0: για να ξέρεις. έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο.
3: Σταμάτα ρε Σιμιχάλη.
0: Θα τα πω όλα ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
3: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή.
0: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των οικοπράγων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
3: Να μας κάνει τότε.
0: Τα απόβλητα αυτά τέλος αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και...
3: Μπράβο στη Φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
0: Αυτό που κάμια φορά που αυτό το φαγητό σου ήταν σκατά. Αυτό είναι.
3: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Η γαλάζια.
3: Τι έγινε, α όχι. Καλέ, πού πάμε.
0: Ναι, είναι διαλυμένο το μαγαζί σήμερα, φίλοι και φίλες που μας ακούτε. Ναι, ο καθένας είναι στην καρακοσμάρα του.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος.
4: Τάκης είμαι.
0: Το σκέφτηκες νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Δεν μου λες, Τάκη, για πρόσεξε, θα σου δώσω πληροφορίες. Το νησί είναι ηφαιστιακό και ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους. Πρωτεύουσα του νησιού η Πλάκα. Το νησί έχει σχήμα πέταλου, αν το δεις στο χάρτη. Έχει και δύο σβηστά ηφαίστεια. Υπάρχουν λατομεία με μπετονίτη και καολίνη. Τα έχω δουλέψει, ξέρω. Είναι γνωστό και για τα ψαροχώρια του με τα διάσημα σύρματα, εκεί που οι ψαράδες φυλάγαν τις βάρκες τους. Ποιο είναι το νησί?
4: Μήπως είναι η Μήλος?
3: Μπράβο!
0: Είναι η Μήλος.
4: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Εύα, η ντουζίνα πόσα πράγματα δηλώνει σε σύνολο? 11, 10, 12? Μια ντουζίνα.
5: 10 θα πω.
0: Εσύ, Εύα. 12 είναι, Εύα.
5: Πού να το ξέρω, παιδάκι μου.
3: Μην τσακωθείτε, παιδιά.
0: Παναγιώτη, τι είναι το φραμπουάζ? Μύρτιλο, φράουλα, σμέουρο.
6: Πέτες, ποιο είναι?
0: Είναι μύρτιλο.
6: Σμέουρο είναι.
0: Ναι, σωστό.
3: Παιδιά, πού το ξέρει, καλέ. Στην τύχη το.
0: Εύα.
6: Είμαι γυναίκα.
0: Μάλλον γυναίκα είσαι. Οκ.
5: Πιθανόν.
0: Κανένα πρόβλημα. Ενώ η Εύα είναι άνδρας. Λοιπόν, Εύα, από ποιο ψάρι βγαίνει το ψαρονέφρι?
5: Από το ψαρονέφρι.
0: Ναι. Το ψαρονέφρι, από ποιο ψάρι βγαίνει?
5: Από το ψαρονέφρι.
3: Από το ψαρονέφρι βγαίνει, Μιχάλη. Είναι από το ψαρονέφρι. Είναι το ψάρι.
7: Υπάρχει ψάρι.
1: Είναι το νευρό του ψαριού, αυτό εννοεί.
0: Ρε εσείς, πρέπει να μου πεις ένα είδος ψαριού, εάν πιστεύεις ότι το ψαρονέφρι βγαίνει από ψάρι.
5: Αφού είναι είδος ψαριού το ψαρονέφρι.
3: Μιχάλη, αφού είναι το ψαριού το ψαρονέφρι.
0: Ναι, καλά. Λέμε αηδίες. Το ψαρονέφρι δεν βγαίνει από ψάρι, βγαίνει από το χοιρινό. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Δεν μου λες, Παναγιώτη, τι είναι η μπουχάρα?
4: Η ποια?
0: Η μπουχάρα. Αφού...
4: Μπουχάρα.
0: Η μπουχάρα, μωρέ.
4: Μπουχάρα.
0: Ναι.
4: Είναι μπουχάρα.
0: Θα τον κουντουλήσω.
3: Όχι, μη ψάξει όμως.
0: Φτάνει.
4: Δεν ψάχνω.
0: Μεγάλο χαλί, μεγάλο χαλί για το πάτωμα.
3: Anyway, κέρδισε,
0: ο Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ με τετά. Εύα, θα φας εσύ το μήλο.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίλι τέλους τα καταφέρνει όλα και είναι Σούπερμαν. Με τον ασταμάτητο, τον ασυγκράτητο, τον απαράμιλο, τον Μιχάλη. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
9: It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
10: It was bad.
9: It was awful.
10: I was terrible.
9: Get him away.
10: Hey.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Honda Center.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε το.
17: 89,6 Radio DJ.
18: Για μηλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
19: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
20: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
21: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
23: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
24: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
25: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
26: Σε ήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
27: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
26: Και τούρτες παντού.
27: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
26: Αυτό είναι χειροποίητο.
27: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
0: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
0: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Park in the Park 2 Powered by the E.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
6: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
5: Με μια special εκπομπή
6: με το νούμερο 1.
5: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E.
6: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
5: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
28: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κουβάρει και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε η επίσημη υπογραφή του μνημονίου στην Ελβετία. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο να διεκδικήσεις. Λέει στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεσηκώνοντας τους δανειολήπτες. Αφορμή η απόφαση του Αρείου Πάγου πως οι τόκοι υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε ολόκληρο το κεφάλαιο όπως γινόταν μέχρι τώρα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πολυαναμενόμενη βιογραφία του Tom Cruise. Το βιβλίο αναμένεται να ρίξει φως στις αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του κινηματογραφικού star. Στο thetalk.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
28: Ηλιοφάνεια με ως 32 βαθμούς.
8: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
28: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
8: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
29: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
30: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
29: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
30: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα με ρυθμό και φιμπρίο. Σήμερα όλα τα καλά έχουμε. Και πάρα πολύ όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πήγε η εβδομάδα? Για ελάτε να τα πούμε στο Viber στο 6931-952-952. Έχω όρεξη σήμερα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 και έχω φυσικά μαζί μου το Box, το οποίο καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό μέχρι τον καφέ και το σούπερ μάρκετ, αλλά και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε Ζώσιμο Ιούδα Παΐσιο που γιορτάζουν σήμερα και στην Ζωή Σαλντάνα που κλείνει τα 48 και να σας πω ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από 9 Ιουνία έχει πρόβλημα ο Κηφισός, καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο όπως πάντα, αλλά και στην παραλιακή από Καλαμάκι έως λιμάνι και γύρω από αυτό. Τι έγινε, φεύγουμε, σιγά σιγά, τι κάνουμε. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται αμέσως τώρα Shaws, 50 Cent, Mazik και Marshall Jefferson για να ξεκινήσουμε Life is Simple.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Die Die Shakira και Burnham Boy. Πώς σας φαίνεται? Δεν ξέρω, εγώ κάνω λίγο καιρό να τα συνθήσω τα τραγούδια του Shakira, αλλά τελικά μου αρέσουν στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο για να δούμε Harry Styles on tour. Harry στο DJ Traveler με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Sold out, παιδιά, η συναυλία και τα εισιτήρια πάρα πολύ ακριβά ήταν, γι' αυτό δεν έβγαλα για να τον ξαναδώ. Αλλά θέλω πάρα πολύ να τον ξαναδώ κάποια στιγμή. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 24 του μήνα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, και εσείς πετάτε Παρασκευή 3 Ιουλίου να έχετε διαβατήριο, παρακαλώ. Μην βρεθούμε προεκπληξεώς.
1: Hi, this is Harry Styles, DJ Traveler, live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Nicky's Mind είναι το Πάπα Ουτέ, σε περίπτωση που το ψάχνετε. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ προφανής ο τίτλος. Λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Σημειώστε την ημερομηνία, είναι αυτή την Κυριακή 29 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γιορτάζουμε στο πεδίο του Άριος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μία μέρα γεμάτη μουσικής συνεντεύξης, dance sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί με μία special εκπομπή με το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Ορίστε που με ρωτάτε συνέχεια πού θα τους δούμε από κοντά. Να, εκεί θα είναι. Μάθετε περισσότερα για το event και όλο το πρόγραμμα στο attica-radios.gr. Εκεί θα είναι και η Avance Car Rental, η οποία με παρουσία από το 1992 διαθέτει 60 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου. Προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη, διαθέτοντας από οικονομικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι κλειστά van με βραχυχρόνιες μισθώσεις και ευέλικτο flex rental. Avance Car Rental, οδήγησε την εμπειρία.

0: κάθε μέρα.
1: Athens DJ.
0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τον ακούω από το smartphone.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
4: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
3: Με μια special εκπομπή
4: με το νούμερο 1.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
3: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκι νομιλό.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ

0: εκδήλωση Pizza Fun. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
5: 3, 2, 1!
6: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε
7: 89,6 Radio DJ.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
11: Ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
12: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
11: Και τούρτες παντού.
12: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
11: Αυτό είναι χειροποίητο.
12: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4, 78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369

0: και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.

Η Hayley Williams είναι το Airplanes, είστε στον 95,3 Athens DJ και ήρθε η ώρα να σας δώσω διπλές προσκλήσεις, παιδιά μου, για μία ακόμα υπέροχη ταινία που θα δούμε παρέα σε avant-premiere, σε έναν iconic κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, έγκλησα ποιού. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα θερινά τη σινεμά. Η ταινία λέγεται Fuse, μια ενεργή βόμβα προκαλεί το απόλυτο χάος στους δρόμους του Λονδίνου και την ιδανική ευκαιρία για μία τολμηρή ληστεία. Aaron Taylor Johnson, Theo James και Sam Worthington, μιλάμε για cast 5 αστέρων, όλοι πανέμορφοι και πολύ καλή ηθοποίη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα του πόνιμό σας. 5 διπλές προκλήσεις δικές σας θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα.

0: Another N54 Ultra. Είναι το Talk to You εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και με να ακούσω γκρίνιες στις ελεύθερες παραλίες το καλοκαίρι. Επιτρέπονται τα σκυλάκια και μέσα να μπαίνουν στη θάλασσα. Αν δεν σας αρέσουν τα κατοικίδια, να πάτε σε οργανωμένες ή σε αυτές που έχουν γαλάζια σημαία και απαγορεύονται. Λοιπόν, θα χαρούμε τον ήλιο, θα τον απολαύσουμε με τη σωστή προστασία, με τη Pharmacet και τα αντιλιακά της. Νέο Ηλιοντόρ Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και αν βρίσκεσαι, όχι μόνο στην παραλία, αλλά και στα μάξι.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη! Wow.
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι
1: μου! 89,6 Radio DJ.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
14: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
20: Γιώργο, πού είσαι?
21: Έρχομαι!
20: Μα γιατί αργείς?
21: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
20: Ποια απ' όλα?
21: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
20: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
12: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
20: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
12: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
20: ξεκινά από εδώ.
22: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
23: Το εμπορικό πάρκο Το Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
24: Ο σας είναι το Heliodor. Με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
25: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: 95,2.
26: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by ΔΕΗ. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις.
2: Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί.
1: Με μια special εκπομπή
2: με το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2 Powered by ΔΕΗ.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελεύθερα περνούν τα δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη για 60 ημέρες. Πάρτιες χροκέρδειας για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Έως 1000 ευρώ μαύρα ζητούν οι επαγγελματίες. Η προθεσμία για τις δηλώσεις λήγει τη Δευτέρα. Στο εφετείο κακουργημάτων ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου. Με 1000 τρέχει η καριέρα της Northwest. Μετά τον ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ, η κόρη της Kim Kardashian ετοιμάζει τώρα περιοδία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με έως 32 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά. Σε 24 αγώνες σημειώθηκαν 75 γκολ με μέσο όρο 3,13 γκολ ανά παιχνίδι. 15 αγώνες έληξαν με νικητή ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες. Στη διάρκεια του γύρου είχαμε 3 αυτογκολ, 3 κόκκινες κάρτες και ένα hat-trick.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Hey, εδώ είμαστε και πάλι. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα. Μια ανάσα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο που θα είναι από ό,τι φαίνεται πολύ ζεστό. Εντάξει, ο αέρας βοηθάει, παιδιά. Δίνει μια ανάσα δροσιάς, όπως και να το κάνουμε. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα, πραγματικά. Ξέρω ότι ανυπομονείτε να γυρίσετε σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγείλετε το αγαπημένο σας comfort food για να χαλαρώσετε. Υπάρχει και κάτι καλύτερο, το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box το delivery που πάντα κερδίζει και μετά πώς να μην θες να φιλήσεις το delivery. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από Ariana Grande, Hugel, Bad Bunny. Βλέπω σε λίγο πρώτα η Taylor Swift με το λατρεμένο μου The Fate of Ophelia. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σημειώστε και το Viber, θα σας χρειαστεί σε λίγο. 69 31 952 952.

καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Και λες, ας το καλό, έχω ένα λιγότερο πρόβλημα χωρίς εσένα. Είναι η Ariana Grande, αυτούς που μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν τη θεματάκια τους, κάνουμε στην άκρη, ξέρετε. Είστε στον 95,2 Athens DJ και ο Hugel έρχεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, συγκεκριμένα στο Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πλησιάζουν οι μέρες, παιδιά, κλείστε το εισιτήριό σας μέχρι το Σάββατο με 53 ευρώ στο hugelathens.com για να μην το χάσετε αυτό το φανταστικό dance show. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις τώρα με ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράψτε Hugel, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και αν κερδίσετε θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Αυτό είναι το Jamaican Bam Bam Hugel, φυσικά. Για δυναμώστε, μόνο δυνατά ακούγεται.

0: ύμνο αυτό το τραγούδι. Gala, Freed from Desire, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σα. Και είναι Άγιο Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και σε λίγο κάποιο από εσά θα βγει στον αέρα μαζί μου για να παίξουμε ευρέστο πρόσωπο και να κερδίσει γεύμα για δύο στο ψαράκι και θαλασσινά. Όπου βλέπω εδώ το κατάλογο, παιδιά, και τα λιγουρεύομαι πάρα πολύ. Τα ντολμαδάκια που είναι συνταγή τη γιαγιά Ελευθερία από τη Σμύρνη. Φυσικά τα φρέσκα ψάρια. Αλλά και το γιουβέτσι μεγαρίδε και κριτικό στα κοβούτυρο. Θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Πάμε να παίξουμε. Ποιο είναι?
1: Δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι τώρα στο κεφάλι μου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Βλέπει ότι οι κόποι σου ανταμείβονται. Δηλαδή, ξέρει ότι είσαι κερδισμένο από ένα σημείο και μετά.
0: Βρες το πρόσωπο με ένα μήνυμα στο 6931-952-952, στο Viber δηλαδή. Τώρα, ενώ εμείς ακούμε David Guetta, Teddy Swims και Townsend I.

0: gone, gone. Στα 95,2 Athens DJ. Δεν φεύγω ακόμη. Έχουμε να παίξουμε. Γεια σου, Φανή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όχι, τι έχει.
1: Όχι, τίποτα δεν έχω.
0: Σ' άκουσα λίγο. Καλημέρα. Εντάξει.
1: Καλημέρα, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Είσαι στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Να έτσι εξηγείται. Εντάξει, πού να έχεις και εσύ όρεξη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Γιάκου.
2: Δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι τώρα στο κεφάλι μου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι κερδισμένος από ένα σημείο και μετά.
0: Ποιο είναι αυτό το αγόρι?
1: Είμαι πάνω από το MasterChef.
0: Πολύ σωστά. Το χάζεψα εσύ χθες το επεισόδιο. Ήθελα να φάω το πιάτο που φτιάξανε. Ήταν τέλειο. Λοιπόν, ψαράκια και θαλασσινά. Θα σε στείλω γεύμα για δύο δικό σου. Φιλάκια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cómeme, pero te coge.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σας μου ακούσατε εχθές?
4: Μόνο DJ.
5: Σας ακούω κάθε μέρα.
6: Μου κρατάτε συντροφιά.
5: Η μουσική σας είναι τέλεια.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί με μια special εκπομπή με το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 10 με 12 το πρωί. Party in the Park 2, Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98. Ηρακός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
8: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
7: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
8: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
9: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
7: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
9: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
7: Δικαιολογία για να μην πας.
10: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
10: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
10: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
10: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
10: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
12: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
14: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
16: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

Moving to the sun, όλοι αυτό θέλουμε να κάνουμε. Υπομονούμε να πάμε στις παραλίες. Ελπίζω να ξεκινάτε τις διακοπές σας πιο νωρίς από εμάς που θα φύγουμε τον Αύγουστο. Μόλις ακούσαμε Hugel και να σας πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Εύης συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε online μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με πλήρες ιστορικό συντήρησης που ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο μέχρι τις 22 Ιουνίου έχεις και 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Αν σκέφτεσαι να πάρεις ένα τσακαρισμένο, πάρ' το τώρα για να φύγεις για διακοπές ήσυχος. Η Pink έρχεται με το You in Your Hand εδώ στον 95,2 Athens DJ και ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Πολλά φιλιά από μένα, thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε τέλεια.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
10: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
14: 89,6 Radio DJ.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
16: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωνίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
17: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία.
3: Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
13: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
17: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
20: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
21: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
20: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
22: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
23: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
24: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
25: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardon.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχει έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και το Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardon.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardon.gr και βρες το δικό σου.
1: Παρασκευή με τις επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4, 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
13: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, μοντέλα BMW με όφελος έως 7.350 ευρώ. Audi με κέρδος έως 7.140 ευρώ. Mercedes με όφελος έως 6.090 ευρώ. Αλλά και μοντέλα Volkswagen με κέρδος έως 2.600 ευρώ και Toyota με έκπτωση έως 2.000 ευρώ. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
1: 89,6 Radio DJ. Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.

0: η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, τη πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μήνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα. Από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
1: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: This is
2: Houdini.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Το εμπορικό πάρκο Top Arx Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τον οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Ax, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθα καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιό.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6 One station.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, βρεκοχώρη.
9: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
10: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Στις 19 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
4: Excuse me, Mr. DJ.
3: Και ένα ρεύμα.
5: So
3: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Το εμπορικό πάρκο Top Arcs Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arcs. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lola Young, Tokyo Hotel και την επιστροφή των Script. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Martin Garrix και Ed Sheeran στο Repeat It.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran. Yeah. And you are listening to John on New Music Show.

νέα σούπερ συνεργασία για τον Martin Garrix και τον Ed Sheeran ήταν το Repeat It στο New Music Show και πάω τώρα στην Lola Young, η οποία είναι διάσημη για το γεγονός ότι δεν φιλτράρει ποτέ τους στίχους της. Έχει δηλώσει ότι γράφει τραγούδια σαν να μιλάει στον κολλητό της ή στον ψυχολόγο της, χρησιμοποιώντας καθημερινή σκληρή γλώσσα, κάτι που κάνει και στο νέο της τραγούδι From Down Here. Το συγκινητικό track σε συνεργασία με τον James Blake αναπολύει περασμένες εποχές. Σε πρόσφατο άρθρο της στο Rolling Stone μίλησε για την ανάρρωσή της μετά την κατάρρευση που είχε στο All Things Go πέρσι. Σημείωσε ότι έχει συνδυάσει την απεξάρτησή της με την θεραπεία, ενώ παράλληλα έχει αναθεωρήσει τη σχέση της με τη δουλειά. Αυτή είναι η Lola Young, νέο single, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Charlie Gear και η My Madonna, αυτό που εγώ εννοώ όμορφο τραγούδι και super καλοκαιρινό. Και πάω τώρα στον Adal, κατά κόσμον Αλεσάνδρο Αντία, το οποίο έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο σεβαστούς παραγωγούς στην Ευρώπη, έχοντας υπογράψει επίσημα remixes για ονόματα μεγαθύρια όπως η Rihanna, ο Avicii και η LP. Το I Need Nobody είναι ένα τραγούδι όσων επιλέγουν να νιώθουν καλά, να χορεύουν και να γιορτάζουν ακόμα και μόνοι. Ο Adal επίσης δίνει τεράστια βάση στην αισθητική των εξωφύλων και των βίντεών του. Για το νέο τραγούδι συνεργάστηκε με visual artists για να δημιουργήσει ένα artwork που συνδυάζει το minimal design με τη νυχτερινή club κουλτούρα της Ιταλίας. Ακόμη μια φορά, ο Ιταλός παραγωγός είναι στα καλύτερά του και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Ψήφι γρεμίσει. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
4: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Axe, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Γιώργο, πού είσαι?
0: Έρχομαι.
7: Μα γιατί αργείς?
0: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
7: Ποια απ' όλα?
0: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
7: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
8: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
9: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
8: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
9: ξεκινά από εδώ.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Πότε άκουγες τους άλλους? Για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Η μηνεότητα των Tokyo Hotel μέχρι τις ζωές που ζουν σήμερα. Στιχουργικά ο Bill Cowlitz θυμάται πράγματα της γενέτειράς του γύρω από την πόλη του, τις φιλίες και το πώς ξεκίνησε το συγκρότημα. Αν θέλετε πάντως να δείτε πώς ζουν τώρα οι Tokyo Hotel, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τη σειρά στο Netflix Cowlitz & Cowlitz. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the New Music Show with John.

Charlotte Gardner και αγαπημένο The Way We Touch. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015. Όταν το Ed Nobody του Felix Yen σε συνεργασία με την Jasmine Thompson ήταν το πρώτο του single. Ήταν βασισμένο στο solo track της Βρετανίδας τραγουδίστριας, η οποία είχε διασκευάσει το κλασικό hit της Chaka Khan από το 1983. Η εκτέλεσή της είχε βγει το 2013 όταν ήταν μόλις 13 ετών και είχε φτάσει μέχρι το 32 στην πατρίδα της. Ωστόσο, το remix του Γερμανού παραγωγού σημείωσε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και Ρουμανία. Στην Ελλάδα ήταν το ένα το πιο επιτυχημένο τραγούδι στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart το 2016. Το Ed Nobody λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία, όπου εκεί ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, το πρώτο του Ιουνίου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και ακούγοντας το νέο single των Script, είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πίσω στον χρόνο, τότε που το Hall of Fame ήταν στις κορυφές των charts. Το Man in the Arena θυμίζει εκείνη την εποχή που, σύμφωνα με τον frontman Danny O'Donoghue, είναι ένα τραγούδι που λέει την ιστορία ενός κοινού ανθρώπου και το αγώνα του. Η μπάντα παραμένει πολύ ενεργή και αναμένεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι με πολλές μεγάλες συναυλίες σε φεστιβάλ αλλά και στάδια. Νέο σύγκλι για το Script έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Danny from the Script. We have a brand new song.

ήταν η Ραλούκα με το Queen in Puerto Rico και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές αυτήν την εβδομάδα και η επιτυχία του Mestral ήταν δεδομένη πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Pink Noise είχε ανεβάσει στο YouTube την instrumental έκδοση αρκετούς μήνες πριν και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 20.000 προβολές χωρίς καμία προώθηση. Το 2012 συνεργάστηκε με τους Radio Killer από την Ρουμανία και έκανε διαθέσιμη την vocal version και το track απογειώθηκε αμέσως. Βρέθηκε στην κορυφή του iTunes και στις υψηλότερες θέσεις του Shazam και του Airplay Charts στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Ax, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27382.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
9: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Ιουνίου 2007 κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Good Girl Gone Bad. Το τρίτο άλμπουμ της Ριάννα χαρακτηρίστηκε ως σημείο καμπή στην καριέρα της. Έλαβε 7 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας σε μία κατηγορία. Έκανε 9 είσοδο στο νούμερο 2 στο Billboard και έχει πουλήσει σχεδόν 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το mega hit Umbrella, στον δίσκο υπάρχει και το Don't Stop the Music που έχει σάμπλα από το Wanna Be Starting Something του Michael Jackson. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Super ατμοσφαιρικό, Σιζέλ και Unwords στο New Music Show και μετά τους Energy DJs, ο Έλληνας παραγωγός Μιχάλης Ζαλάχας ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Το καινούργιο του project ονομάζεται Mikale και σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο του single. Το Perfect Stranger του είχε στο σιρτάρι του εδώ και αρκετά χρόνια και ο αρχικός του τίτλος ήταν Dangerous. Ξεκίνησε να το δουλεύει ξανά πέρσι και το ολοκλήρωσε φέτος με τη βοήθεια του Chris Crown. Ο Γερμανός, εκτός από το ότι έγραψε τους στίχους μαζί με τον Άντι Νίκολας, είναι και στα φωνητικά και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα, Λεόνι και Μάρκους Εν Μαρτίνους στο Moonlight. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: 98 το κιλό. Βριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλικο τόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
8: Το εμπορικό πάρκο, το Park Ιωαννίνων, υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: κάθε Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
3: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το εμπορικό πάρκο Το Πάρκ Ιωνίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μην χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Radio DJ.

0: Ελαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές. All the number one songs.
7: I love them. 89,6 Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το εμπορικό πάρκο Top Park Ιωαννίνων υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90's. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival, γιατί θα χάσετε. Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ το Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Το εμπορικό πάρκο Top Axion Innon υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival, το πιο δροσερό μουσικό φεστιβάλ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους 4 θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχασες και αγαπημένες επιτυχίες που άφησαν εποχή. Ελάτε από νωρίς και συνδυάστε τις αγορές σας με βόλτα, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις. Μη χάσετε το Top Summer Festival. Γιατί θα χάσετε? Είσοδος ελεύθερη. Εμπορικό πάρκο Top Arx. Στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου.
7: Ρεμπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Hi. Hello. Yo. This is Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 19 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η Cartoon είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Michael Schumacher κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις διαφήμιση on air. 89 8 9 6. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: απολαυστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, καίνε ρεύμα.

0: best radio DJ. No other station brings you the hits.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: music.
1: More music.
0: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τι θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ροκ προσωπικότητες της Ελλάδας. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1946 σαν σήμερα στη Βάστα της Αρκαδίας, με την οποία δεν έχει καμία σχέση ο Τζαμιροκουάι, που το 1999 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ Synchronized να φτάνει στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, εκεί που έχουν φτάσει αρκετές φορές και οι Aerosmith, οι οποίοι το 1987 σαν σήμερα βρίσκονταν σε μουσική σκηνή στο Dallas και ξεκινούσαν την πρώτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδίας τους. Λίγα χρόνια μετά, το 1992 σαν σήμερα, όλος ο κόσμος τραγουδούσε το I'll Be There της Mariah Carey, που είχε φτάσει στην πρώτη θέση των charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: My name's Cyril.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.